0: γουστάκα βία, θα είναι.
1: Γουστάρα,
0: είδε. Για γουστάνα, είε.
2: Big 106.2, the beat of Bollywood.